0: Από Kena FM, τα καριερωσίνε ροακού.
1: Όλοι μοδένια μουέρο.
0: Από Kena FM. The morning kickstart. Na Rafael Wakirito.
2: Good morning, na karibu sana.
3: Ένα μουδρομέ, ένα δόνι, ένα δένια. Τέλο τότε το ακυρεύει, ένα τότε το γκυρί.
4: Μουστάτσι.
3: Ισιο, είχα κολό, ένα white, ένα μπράκι. Να μου το έχω αγώ. Ένα μπράκι, ένα τότε το γκουτσουρί το white. Μουδούσιο, όχι μοτάρι γιατία.
4: Θα μου είτε όλοι κρούσιμ.
5: Λίτορε μου, ουσιον εκεί ο μπάνι.
0: Bona Francis.
4: Uria haisaga iguru muno. Ni wonaga kunene muno. No no we alingaga the muno.
3: Tino etu babu boy.
0: Agereria modenya wa kuna mayu. Dina sharagnyada inyasharoshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubato. Haya, Dwe Eldoret, 91.2 FM. Eldoret, Gokena FM, Rubatop.